0: Ηλίσθηκε κιλό χαού τη Μουγγελίδα και πάλι παλαιάφεσαι να πάρω την drive που έπρεπε να σας. Σου...
1: Εσέ τη μίστη. Εσέ τη μίστη.
0: Σωρή με τον παππού. Οπί. Σου... Ο τρόπο να το πει, ούτω πει, η μία καλά να μου του βάλει πει μότου. Αν έχει τον πει μότου εσύ. Mo tu wa moto. Ojo na o wa na ti mo n da to dare ko di to mi ba to dare si to spend I mean 7 to 8 hours ni o ni se to go ni o go ni o ni o ni pe so ni get ni pe ni o ni pe to na kan ko ni di wa ni na ko di ve je mo sha du si be titi loya ba mi so down so love you release me pay any court case so you know the government pay continue to face me to